0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας, Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών, των ηθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος θα έχουμε τη μαγειρική μας ενότητα «Ο κόσμος των γεύσεων». Στην τακτική ιατρική μας ενότητα, η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε στην Ελλάδα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη για την υγεία. Επίσης θα μεταδώσουμε θέμα για το μαθητικό φεστιβάλ προφορικού λόγου που διοργανώνεται στη Βικτόρια με την επωνομασία Δημοσθένεια. Μετά τις 5 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με μία ώρα καλής ελληνικής μουσικής από το χθες μέχρι το σήμερα. Μόνο μουσική και λίγα λόγια. Να σας υπενθυμίσουμε και τον αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο 0448-799-323, 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6 και περνάμε ευθύς αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. 82 νεκροί, τουλάχιστον 82 νεκροί και 9 αγνοούμενοι μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην Κίνα. Τώρα, στην Αυστραλία, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα νότια του Σίδνεϊ, ενώ η αστυνομία είχε προσπαθήσει να πραγματοποιήσει έλεγχο για την κατάσταση ενός ατόμου στο σπίτι ενός από τα θύματα λίγα λεπτά πριν το συμβάν. Η αστυνομία κατέφθασε σε οικία στην Second Avenue στο Γκάιμα Bay στις 12:25 τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από αναφορές για ανησυχία σχετικά με περιστατικό ψυχικής υγείας. Ένας 42χρονος άνδρας έφυγε από το σπίτι με ένα λευκό Audi πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να του μιλήσουν. Λίγο αργότερα στις 12:30 κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Rocky Point Road στο Σαν Σούζι μετά από αναφορές για τροχαίο ατύχημα 2 αυτοκινήτων. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι το ίδιο λευκό Audi είχε ανατραπεί πάνω από ένα τσιμεντένιο φράγμα προτού προσγειωθεί πάνω σε ένα μπλε Toyota Sedan. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες με το Ιράν, αλλά ότι απομένει ακόμη πολλή δουλειά. Αν δεν αλλάξει η κατάσταση, τότε ο πρόεδρος είναι σαφής. Έχει άλλες επιλογές. Προτιμά τη διαπραγματευτική λύση και μια καλή συμφωνία. Ωστόσο, ο ίδιος έχει εκφράσει την ανησυχία του ότι ίσως αυτό να μην είναι εφικτό. Αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Οι δικοί μας άνθρωποι εξακολουθούν να εργάζονται πολύ σκληρά. Θα ακούσουμε τον κύριο Ρούμπιο να λέει.
3: And if it doesn't change, then the president's been clear. He has other options. He prefers the negotiated option and having a good deal. But he himself has expressed, you know, concern that maybe that's not possible. But we're going to keep trying. I know our guys are still working on that very hard. So.
2: Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξετάζει μια νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Προειδοποίησε όμως ότι υπάρχουν βαθιές και σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, έφτασε στην πρωτεύουσα του Ιράν στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η επιδημία του ιού έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ραγδαία στα ανατολικά της χώρας. Ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία από τον ιό έμπολα του στελέχους Μπουντιμπούγκιο έχει αναβαθμιστεί από υψηλός σε πολύ υψηλός. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν επίσης περίπου 750 ύποπτα κρούσματα και 177 ύποπτους θανάτους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ έχουν επιβεβαιωθεί 2 κρούσματα στην Ουγκάντα σε άτομα που είχαν ταξιδέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να διερευνούν οι κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο της οποίας συνέλαβαν 2 άτομα παλαιστινιακής καταγωγής που τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση από το επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας. Πρόκειται για άνδρες 32 και 38 ετών, οι οποίοι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθησαν στην οικία τους στην περιοχή του Governors Beach, της ακτής του κυβερνήτη δηλαδή, έπειτα από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων. Διεξήχθησαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σε 2 οικίες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν από τον 32χρονο, και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αντικείμενα και μείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών. Θετική εξέλιξη υπήρξε στην υπόθεση των 2 Ελλήνων που είχαν συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη με την κατηγορία μεταξύ άλλων της υποκίνησης μίσους. Υπενθυμίζεται ότι σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες είχαν επιδείξει ελληνική σημαία εντός της Αγίας Σοφίας με το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος». Πρόκειται για τον 35χρονο Ελληνοαυστραλό Μιχάλη Μάζη και την 42χρονη Ελληνίδα εξαδέλφη του Κωνσταντίνα Μάζη. Τελικά 43 μέρες αργότερα δικάστηκαν και η ποινή που τους επιβλήθηκε είναι 10 μήνες φυλακή με αναστολή, επομένως είναι ελεύθεροι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ενώ μεταξύ στην Αθήνα επέστρεψαν το βράδυ της Παρασκευής οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο λεγόμενο στολίσκο της Γάζας, με τον επαναπατρισμό τους να ολοκληρώνεται έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών και τη συμβολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι Έλληνες πολίτες αφήχθησαν στις 9 το βράδυ τοπική ώρα με εμπορική πτήση. Μετά από μαραθώνια απολογία κρίθηκαν προφυλακιστέοι ο 44χρονος ανιψιός και ο 39χρονος αδερφός του, οι 2 από τους 3 κατηγορούμενους της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα κατοίκους των χωριών του Αμαρίου Ρεθύμνου, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Earth News. Παρά το γεγονός ότι επικαλέστηκαν σκευωρία στη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό δεν κατέστη αρκετό ώστε να αλλάξουν την απόφαση εισαγγελία και ανακριτή για το βαρύ κατηγορητήριο που τους συνοδεύει, με καταπάτηση περιουσιών, απειλές, εκβιασμούς έως και ξυλοδαρμούς που αναφέρονται στη δικογραφία. Την ίδια στιγμή ο 43χρονος θείος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με σοβαρό πρόβλημα υγείας και μόνο αν υπάρξει βελτίωση θα απολογηθεί σήμερα το πρωί. Η Τάλσι Γκάμπαρντ παραιτήθηκε από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η τέταρτη αξιωματούχος που αποχωρεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Σε επιστολή παραίτησής της που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι πρέπει να αποχωρήσει καθώς ο σύζυγός της παλεύει με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ο αναπληρωτής της κυρίας Γκάμπαρντ, Άρον Λούκας, θα αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών από τις 30 Ιουνίου. Οι ψαράδες που αλλιεύουν από βράχους στην ανατολική πλευρά του Σίδνεϊ μπορούν πλέον να δανείζονται και να επιστρέφουν σωσίβια δωρεάν σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των πνιγμών στην περιοχή. Το πιλωτικό πρόγραμμα Life Jacket Library, το οποίο διοργανώνουν η Surf Life Saving New South Wales και ο Δήμος Ράντουικ, λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα στο κέντρο αναψυχής Des Renford της Μαρούμπρα. Το κέντρο βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά μακριά από δεκάδες γνωστά σημεία που συμβαίνουν συχνά ατυχήματα κατά την αλία από βράχους. Μία ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ένα αυστραλιανό δολάριο ισοδυναμεί με 61,43 cents του ευρώ και 71,28 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα και στο αυστραλιανό πρωτάθλημα της A-League, σε 2 ώρες από τώρα και πιο συγκεκριμένα στις 6:10, η Auckland FC υποδέχεται την Sydney FC στον τελικό ανάδειξης πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε επί της Φενέρ με 79, 61 και το βράδυ της Κυριακής στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρώπης. Αντίπαλος του η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε επί της Βαλένθια με 105-90 και πήρε επίσης το εισιτήριο για το μεγάλο μάτς του Final Four. Για πέμπτη φορά στην ιστορία τους Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι δύο ομάδες είχαν μονομαχήσει στη Σαραγώσα το 1995, στο Λονδίνο το 2013, στη Μαδρίτη το 2015 και στο Κάουνας το 2023 με τους Ισπανούς να έχουν 3 κατακτήσεις και τους Πειραιώτες 1. Τέλος παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν κατάφερε να προσφέρει στους πράσινους και αποχωρεί λαμβάνοντας αποζημίωση που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, σποραδικές βροχές που θα ενταθούν 9 έως 18 βαθμοί Κελσίου. Σίδνεϊ, σποραδικές βροχές 15 έως 22. Γούλογκονγκ και εδώ σποραδικές βροχές 15 έως 24. Νιούκασλ, επίσης σποραδικές βροχές 16 έως 21 βαθμοί. Πέρθ, ηλιοφάνεια 4 έως 21. Αδελαίδα, σποραδικές βροχές 13 έως 18. Χόμπαρτ, συννεφιά 9 έως 18. Καμπέρα, πιθανότητα βροχής 6 έως 18. Βρισβάνη, μερικές σποραδικές βροχές 17 έως 25. Κέρνς, ηλιοφάνεια 17 έως 27. Ντάρουιν, επίσης ηλιοφάνεια 23 έως 32. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται συννεφιά με καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς. Και στη Λευκοσία αναμένεται επίσης συννεφιά με κατατόπους καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων για σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα του σταθμού και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τη μετάδοση του υπόλοιπου προγράμματος που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω τι αυταρία. Τρεμπέχαλαμε.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
8: hai. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στην πρώτη ώρα του σημερινού προγράμματος θα έχουμε τη μαγειρική μας ενότητα «Ο κόσμος των γεύσεων». Στην τακτική ιατρική μας ενότητα, η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη μας μιλά για το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε στην Ελλάδα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την υγεία. Επίσης θα μεταδώσουμε θέμα για το μαθητικό φεστιβάλ προφορικού λόγου που διοργανώνεται στη Βικτόρια με την επωνομασία Δημοσθένεια. Στη δεύτερη ώρα θα απολαύσετε μόνο μουσική. Και να υπενθυμίσουμε τον αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 6. Πάμε όμως να πάρουμε την πρώτη μουσική μας γεύση για σήμερα με Γιάννη Πάριο. Εγώ λέω να πηγαίνω.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Πάριος, εγώ λέω να πηγαίνω. Περνάμε τώρα στα θέματά μας. Η σοβαρότερη έξαρση διφθερίτιδας που έχει καταγραφεί στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες έχει πλέον εξαπλωθεί από την βόρεια επικράτεια στις πολιτείες της Δυτικής Αυστραλίας, της Κουίνσλανδης και της Νότιας Αυστραλίας. Μέχρι τις 21 Μαΐου είχαν αναφερθεί περισσότερα από 230 κρούσματα. Οργανώσεις υγείας των Ιθαγενών και επαγγελματίες του χώρου της υγείας χαιρέτησαν την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για παροχή κονδυλίου 7 εκατομμυρίων δολαρίων προς ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης της επιδημίας. Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η αναζωπήρωση της νόσου φέρνει στο φως σημαντικές αδυναμίες και κενά στο σύστημα δημόσιας υγείας. Περισσότερα ακούμε στο θέμα της Angelica Wait από την SBS, το οποίο επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
1: Η Αυστραλία βιώνει την χειρότερη επιδημία διφθερίτιδας των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 230 κρούσματα της νόσου μέχρι τις 21 Μαΐου να έχουν καταγραφεί φέτος σε Βόρεια Επικράτεια, Δυτική Αυστραλία, Queensland και Νότια Αυστραλία. Η καθηγήτρια λοιμοξιολογίας και παγκόσμιας υγείας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Μίρου Σιλ, δήλωσε ότι πρόκειται για μεγάλη αύξηση των περιστατικών αυτής της νόσου.
2: Historical data suggests that, you know, between 1999 and 2010, there was only one reported case of diphtheria. But then there was, we saw a little bit of an increase between 2011 and 2019, there were about 45 cases of diphtheria, but of course now we're experiencing an outbreak.
1: Η διφθερίτιδα είναι μια σοβαρή βακτηριακή λίμωξη που μπορεί να επηρεάσει την μύτη, τον λαιμό, το αναπνευστικό σύστημα ή το δέρμα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Υπάρχουν δύο μορφές της νόσου, η δερματική διφθερίτιδα που επηρεάζει το δέρμα και η αναπνευστική διφθερίτιδα που επηρεάζει τον λαιμό και τους πνεύμονες. Η έξαρση που σημειώνεται αυτό το καιρό στην Αυστραλία περιλαμβάνει και τις δύο μορφές. Η κυρία Σιλ είπε ότι η αναπνευστική διφθερίτιδα θεωρείται η πιο επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
2: Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells, you develop this grayish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.
1: Η ίδια είπε ακόμη ότι η νόσος μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή, όπως καρδιακές και νευρικές βλάβες. Μεταδίδεται γρήγορα μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων που εκτοξεύονται όταν κάποιος βύχει ή φτερνίζεται ή μέσω της επαφής με μολυσμένες πληγές. Ο Αυστραλιανός Ιατρικός Σύλλογος, AMA, αναφέρει ότι οι τακτικοί εμβολιασμοί είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στην παροχή προστασίας εναντίον αυτής της νόσου. Ο αντιπρόεδρος της AMA, Julian Wright, είπε ότι η πρόσφατη επιδημία οφείλεται εν μέρη στην μείωση του ποσοστού εμβολιασμών σε ολόκληρη την Αυστραλία, με την κάλυψη των παιδιών ηλικίας μέχρι 24 μηνών να έχει μειωθεί αρκετά και να βρίσκεται από το 2024 και μετά σε ποσοστό κάτω του 90%. Είναι η πρώτη φορά από το 2016 που οι εμβολιασμοί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκονται σε τόσο χαμηλά επίπεδα.
3: If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that these sorts of historical type infections can spread. But unfortunately, with the vaccination rates dropping below 90%, particularly in young children, there is obviously been this opportunity for the diphtheria bacteria in particular to re-emerge and spread in the community.
1: Για την διατήρηση της ανοσίας απαιτείται η χορήγηση πολλαπλών δόσεων εμβολίων καθώς και αναμνηστικών δόσεων. Στους ενήλικες συνιστάται ενισχυτική δόση κάθε 10 χρόνια, ενώ σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως απομακρυσμένες κοινότητες αβορίγινων συνιστάται κάθε 5 χρόνια. Η κυρία Σιλ είπε ότι η τωρινή επιδημία δείχνει πως πολλοί άνθρωποι παραλείπουν αυτές τις αναμνηστικές δόσεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανοσία του πληθυσμού.
2: Many of the cases have had three doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated, it's just they're partially vaccinated and that gap in immunity might also be contributing to the outbreaks.
1: Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε την διάθεση κονδυλίου ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της επιδημίας και την ενίσχυση των εμβολιασμών στη Βόρεια Επικράτεια, καθώς και σε άλλες περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την διφθερίτιδα. Πάνω από το 60% των κρουσμάτων καταγράφηκε στην Βόρεια Επικράτεια και περίπου το 30% στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι αβορίγινες και κάτοικοι των νησιών των στενών Τόρες. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας, Μαρκ Μπάτλα, δήλωσε ότι από τα 7 εκατομμύρια δολάρια, 2 εκατομμύρια θα διατεθούν σε κοινοτικούς οργανισμούς υγείας των αυτοχθόνων για άμεση υποστήριξη, ενώ άλλα 5 εκατομμύρια θα διατεθούν για την αποστολή επιπλέον γιατρών και νοσηλευτών στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, ώστε να βοηθήσουν στους εμβολιασμούς και στην θεραπεία των ασθενών.
4: The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the needles into the arms that need them.
1: Η υπουργός για τους αυτόχθονες Αυστραλούς, Μαλαντήρη Μακάθι, δήλωσε ότι η βοήθεια θα ξεκινήσει άμεσα. Μιλώντας στο ABC News, η κυρία Μακάθι είπε ότι η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ενημέρωση που παρέχεται στις απομακρυσμένες κοινότητες ηθαγενών σχετικά με την νόσο της διφθερίτιδας είναι προσαρμοσμένες στο πολιτισμικό τους πλαίσιο.
5: We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
1: Παρότι η χρηματοδότηση θεωρείται σημαντική, ειδικοί στον χώρο της υγείας υποστηρίζουν ότι η επιδημία ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στο σύστημα δημόσιας υγείας της Αυστραλίας. Ο Πίτερ Μαλούφ, Διευθύνων Σύμβουλος της Αυστραλιανής Ένωσης Αυτοχθόνων Γιατρών, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον έλεγχο της νόσου, αλλά και τις ανισότητες στην υγεία. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι πολλές απομακρυσμένες κοινότητες ηθαγενών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πρώτου βαθμού, σε εμβολιασμούς και φροντίδα μετά τον εμβολιασμό, καθώς και στην πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση, φροντίδα τραυμάτων και βασικές υπηρεσίες υγείας.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου, η οποία μας μίλησε για τη χορήγηση κονδυλίου ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της έξαρσης κρουσμάτων διφθερίτιδας. 26 λεπτά, σχεδόν 27 λεπτά μετά τις 4. Για να διαβάσουμε όμως ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον αγαπητό ακροατή, τον κύριο Νεόφυτο από τη Μελβούρνη. Καλησπέρα, φίλε Αλέξανδρε. Ποια είναι η πιο ακριβής μετάφραση του Capital Gains Tax? Η δική μου εφαρμογή λέει φόρος κεφαλαιοχικών κερδών. Ναι, και αυτό ισχύει, και εγώ πιστεύω και φόρος κεφαλαιακών κερδών ισχύει, κύριε Νεόφυτε, και βέβαια ισχύει και ο φόρος κεφαλαιακής υπεραξίας, μάλλον ο φόρος, συγγνώμη, υπεραξίας κεφαλαίου, και αυτό είναι σωστό. Επομένως και τα τρία παίζουν, κύριε Νεόφυτε. Πάρτε και διαλέξτε και πάρτε όποιο θέλετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Να είστε καλά. 0448-799-323. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε ένα μήνυμα, θα χαρούμε πολύ να το διαβάσουμε στον αέρα. Για να βάλουμε όμως την παρέα του προγράμματος και τον Στέργο Καστελωρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις προτάσεις του για το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε από τα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης SPS.
6: Μην χάσετε σήμερα στο κανάλι World Movies σε 7:45 το βράδυ την ταινία The Shooting. Στην Αμερικανική Άγρια Δύση, δύο άνδρες αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν μια μυστηριώδη γυναίκα μέσα στην έρημο χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά τον προορισμό ή τα κίνητρά της. Καθώς το ταξίδι εξελίσσεται, η ένταση μεγαλώνει και η αποστολή μετατρέπεται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι επιβίωσης και εκδίκησης. Σκηνοθεσία Μόντε Χέλμαν, πρωταγωνιστούν Γουόρεν Ουτς, Τζακ Νίκολσον και Μίλι Πέρκινς. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε την ταινία No Country for Old Men που προβάλλει το κανάλι στις 8.30 το βράδυ. Ένας κυνηγός βρίσκει τυχαία μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα ύστερα από αποτυχημένη αγοροπολισία ναρκωτικών στα σύνορα του Τέξας. Η επιλογή του να κρατήσει τα χρήματα πυροδοτεί έναν ελέητο κυνηγητό με έναν αδίστακτο πυρωμένο δολοφόνο τον καταδιώκει, ενώ ένας ηλικιωμένος ερήβης προσπαθεί να κατανοήσει τη βία και την αλλαγή της κοινωνίας γύρω του. Σκηνοθεσία Joel Cohen και Ethan Cohen, πρωταγωνιστούν Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Josh Brolin και Woody Harrelson. Καλή σας τηλεθέαση.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν τον Στέργο Καστελωρίου για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις. Βέβαια τον Στέργο θα τον ακούσουμε σε λιγάκι και στη συνομιλία του με τον σεφ μας Γιάννη Κακολύρη. Θα σας πούμε σε λίγο τι θα μας μαγειρέψει σήμερα ο σεφ. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα ομογενειακού ενδιαφέροντος. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πρόσφατα το μαθητικό φεστιβάλ προφορικού λόγου Δημοσθένεια που διοργάνωσε για 8η χρονιά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νέων Ελληνικών της Βικτόριας. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Δέσποινα Σαράντη, μιλώντας στο πρόγραμμά μας, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερα ακούμε στη συνομιλία που είχε η κυρία Σαράντη με την Ντίνα Γερολιμού.
7: Γεια σας κυρία Σαράντη και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέτετε για μας.
8: Γεια σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Να ξεκινήσουμε, να πούμε δύο λόγια για τον διαγωνισμό αυτόν, για το φεστιβάλ, τα Δημοσθένεια. Τι είναι τα Δημοσθένεια, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
8: Τα Δημοσθένεια περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι απαγγελία ποίησης ή λογοτεχνία και η δεύτερη είναι Δημοσθένεια διάφορα θέματα σε διάφορες κατηγορίες που μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν και να κάνουν μια προφορική παρουσίαση.
7: Είναι βασικά ένα φεστιβάλ προφορικού λόγου όπου τα παιδιά καλούνται ή να απαγγείλουν ή να παρουσιάσουν κάτι στα ελληνικά.
8: Σωστά. Τώρα το κάνουμε και ηλεκτρονικά. Τα παιδιά έχουν περίπου ένα τρίμηνο να το δουλέψουν, να προετοιμαστούν, να καταλάβουν τι θα πούν, τι θα απαγγείλουν ή τι θα γράψουν και μετά στέλνουν αυτό το βίντεο σε μας, όπου έχουμε διάφορους κριτές που θα πάρουν αυτό το, που θα λάβουν αυτό το βίντεο και θα ελέγξουν την παρουσίαση, την προφορική.
7: Θυμήστε μας λίγο πώς γίνεται η επιλογή.
8: Η επιλογή, όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει, όποια σχολεία θέλουν. Δεν χρειάζεται και να είναι ελληνικό σχολείο που διδάσκει την γλώσσα. Μπορεί και να είναι μια οικογένεια που θέλει να συμμετάσχει το παιδί και δεν πάει σε ελληνικό σχολείο. Βάζουν το βίντεο τους στη σελίδα μας, ναι, όπου εμείς έχουμε την ομάδα μας που ξεχωρίζουμε αυτά τα βίντεο αναλόγως σε ποια κατηγορία είναι. Mm-hmm. Βγάζουμε το όνομα του μαθητή και βγάζουμε το σχολείο που έρχεται αυτός ο μαθητής, προέρχεται αυτός ο μαθητής και του δίνουμε ένα νούμερο. Αυτό το νούμερο και έτσι είναι πιο δίκαιο όταν τα στέλνουμε στους κριτές. Βλέπουν απλά το νούμερο και ακούν το προφορικό ή βλέπω το προφορικό λόγο του μαθητή. Κανονίζουμε ο κάθε κριτής να λάβει βίντεο και μαθητές από την άλλη πλευρά ή την άλλη περιφέρειά τους, όχι από τα σχολεία που διδάσκουν ή τα σχολεία που ξέρουν.
7: Για να διασφαλιστεί έτσι η αντικειμενικότητα του διαγωνισμού αυτού.
8: Ναι, σωστά. Κάποιος που διδάσκει στα Βόρεια δεν θα πάρει βίντεο από τα Βόρεια, θα πάρει από τα Νότια, από άλλη περιοχή και ξέρουμε κιόλας οι κριτές μας σε ποια σχολεία διδάσκουν και σε ποια τμήματα είναι.
7: Πείτε μας, ποια ήταν η συμμετοχή φέτος στα Δημοσθένεια.
8: Είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή φέτος, πάλι στα 136 μαθητές από διάφορα σχολεία, όπως σας είπα, δημόσια και ιδιωτικά, γυμνάσια, λύκεια και δημοτικό σχολείο είμαστε πολύ τυχεροί.
7: Και όταν λέτε δημόσια και ιδιωτικά, όταν λέτε ιδιωτικά, δεν αναφέρεστε μόνο στα απογευματινά σχολεία, τα κοινοτικά ή τα ιδιωτικά, αλλά γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα.
8: Σωστό, σωστό. Και στα ημερήσια, έχουμε πολλά ημερήσια σχολεία, έχουμε και αρκετά βραδινά ή σαββατιανά σχολεία που έχουν πάρει μέρος.
7: Μάλιστα. Γνωρίζετε σε αυτή τη φάση εάν ήταν περισσότερες οι μαθήτριες ή περισσότεροι οι μαθητές που έλαβαν μέρος φέτος, που ανταποκρίθηκαν?
8: Να σας πω, είναι, όχι ότι έχω κάτι να τα μετρήσω, αλλά είναι ίση. Τα ονόματα που βλέπουμε και μέσα στις κάθε κατηγορίες, υπάρχει ισότητα σε... στις περισσότερες κατηγορίες.
7: Οπότε είναι περίπου 50-50.
8: Ναι, περίπου εκεί 50-50.
7: Κυρία Σαράντη, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα των νικητών και νικητριών?
8: Θα ανακοινωθούν προς το τέλος του Μαΐου, τελευταία εβδομάδα.
7: Οπότε περιμένουμε να ακούσουμε ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές και οι φετινές νικήτριες.
8: Ναι.
7: Κάθε χρόνο, γιατί αν δεν με απατάει η μνήμη μου, διοργανώνεται αυτό το φεστιβάλ, τα Δημοσθένεια, για περίπου 6-7 χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο διοργανώνεται με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού αυτού μία εκδήλωση, όπου δίνεται τα βραβεία. Πείτε μας τι θα γίνει φέτος και πότε θα γίνει.
8: Το έχουμε ξαναξεκινήσει έτσι η εκδήλωση των βραβείων, διότι με το κορονοϊό το είχαμε σταματήσει. Πέρσι ήταν η πρώτη φορά που το ξαναξεκινήσαμε. Φέτος θα γίνει 11 Ιουνίου και θα μας παρέχει πάλι την αίθουσα και θα μας φιλοξενήσει η κοινότητα του Ντέντινο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία. Είναι πάρα πολύ ζεστή. Μας παρέχουν κάτι να πιούμε, κάτι ζεστό, μικρά φαγητά κιόλας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: 11 Ιουνίου λοιπόν, στο κτίριο της κοινότητας του Ντάντενο, το οποίο βρίσκεται πού?
8: Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελέμωνα.
7: Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελέμωνα. Και τι ώρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση?
8: Στις 6 ώρα.
7: Στις 6 ώρα. Και είναι ανοιχτή σε όλους ή μόνο στις οικογένειες των μαθητών και μαθητριών που έλαβαν μέρος?
8: Όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν στη βραδιά που οργανώνουμε, και οι οικογένειες των μαθητών και οι εκπαιδευτικοί των μαθητών, όποιοι θέλουν και από την κοινότητα. Πέρσι είχαμε και άτομα από την κοινότητα που ήρθαν να καμαρώσουν τα παιδιά.
7: Και μια τελευταία ερώτηση. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νέων Ελληνικών Βικτόριας κάθε χρόνο διοργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων. Τα Δημοσθένεια είναι πιθανώς η μεγαλύτερη. Τι άλλες εκδηλώσεις προγραμματίζετε για φέτος?
8: Πριν ένα μήνα, αρχές του Μαΐου, είχαμε την ημέρα Ελληνομάθειας που οργανώθηκε για τα παιδιά στο Victorian Schools of Languages, διότι είναι δημόσιο σχολείο και ήθελαμε να δώσουμε μία έμφαση και μία βοήθεια στα δημόσια σχολεία. Τώρα, στη συνέχεια, έχουμε το ετήσιο συνέδριο που θα γίνει Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Έπειτα έχουμε 5 και 6 Ιουνίου για τους μαθητές να πάνε να επισκεφτούν το Latrobe Πανεπιστήμιο. Αυτά γίνονται τον Ιούνιο και μετά έχουμε και άλλες εκδηλώσεις Αύγουστο για τους μαθητές του VCE που θα κάνουμε ένα γρήγορο σεμινάριο να τους βοηθήσουμε για την προετοιμασία, και έπειτα στο τέλος του χρόνου έχουμε και άλλες εκδηλώσεις που μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
0: Ήταν η Δέσποινα Σαράντη, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νέων Ελληνικών της Βικτόρειας, που μίλησε στην Τίνα Γερολίμου για τα φετινά Δημοσθένεια, το μαθητικό φεστιβάλ προφορικού λόγου, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος τα τελευταία 8 χρόνια. Οι νικητές και οι νικήτριες του φετινού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στις 27 Μαΐου. Για να διαβάσουμε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει. Για μία ακόμη φορά, διεφθαρμένη κυβέρνηση του Μητσοτάκη κατάφερε με 157 ψήφους να ανατρέψει το αίτημα για την Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών. Η δικαιοσύνη νοσεί, η δημοκρατία καταπατείται. Έσχο, ζήτω η δικτατορία Μητσοτάκη. Παύλος. Ευχαριστούμε κύριε Παύλο για το μήνυμά σας. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, φίλες και φίλοι, ώστε να έρθουμε και να ακούσουμε τον σεφ μας, τον Γιάννη Κακολύρη, να μας δίνει συνταγή. Ας συνομιλεί με τον Ζέργο Καστελεωρίου και να μας δίνει μια συνταγή για κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Starting a new life in Australia isn't easy.
11: A lot of companies have rejected me.
12: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
10: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
15: Ο κόσμος των γεύσεων. Με τον Γιάννη Κακολύρη.
6: Καλησπέρα και από εμάς. Μαζί μας έχουμε στην παρέα μας για ακόμη μια εβδομάδα του σεφ μας του Γιάννη Κακολύρη, τον οποίο καλησπέριζω με τη σειρά μου. Καλησπέρα σε Γιάννη.
16: Καλησπέρα Στέργο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
6: Τι θα ετοιμάσουμε λοιπόν σε Γιάννη σήμερα, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας?
16: Σήμερα θέλω να φτιάξουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Θα φτιάξουμε ένα μαμαδίστικο φαγητό που σερβίρεται ζεστό λόγω του καιρού. Λοιπόν, σήμερα πήγα για ψώνια και τι βρήκα? Βρήκα κολοκυθάκια. Λοιπόν, και μου έφερε μνήμες από ένα ζεστό φαγάκι που έφτιαχνε η μητέρα μου, κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο. Το αγαπούσα πολύ και μύριζε όλο το σπίτι όταν το έφτιαχνε. Λοιπόν, αποφάσισα σήμερα να φτιάξουμε κι εμείς εδώ στην κουζίνα του SBS κολοκυθάκια γεμιστά με αυγολέμονο, για να μας ξυπνήσουν οι μνήμες πάλι.
6: Πάρα πολύ ωραία. Για να περάσουμε λοιπόν στα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας.
16: Θα χρειαστούμε 1 κιλό κολοκύθια, ανάλογα το μέγεθος. Γύρω στα 7 με 10 κολοκύθια βγαίνουν. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κιμά, 150 γραμμάρια ρύζι, ένα ματσάκι άνηθο, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, 2 λεμόνια, ένα αυγό, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και 2 κουταλιές σούπας αλεύρι.
6: Πριν μπούμε στην εκτέλεση, Βιέννη, έχω μία απορία. Τι κιμά χρησιμοποιούμε?
16: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι κιμά θέλουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μοσχαρίσιο κιμά, είναι η κανονική συνταγή. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κοτίσιο, ή για όσους είναι vegetarian μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και μανιτάρια ψιλοκομμένα, να τα ανακατέψουν με το ρύζι.
6: Όσον αφορά τώρα το ρύζι,
16: μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ρύζι θέλουμε, διότι το ρύζι έχει την ιδιότητα να φουσκώνει. Λοιπόν, ό,τι ρύζι και να βάλουμε θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6: Ωραία, σε Βιέννη, αφού λύθηκαν και οι απορίες μου, δεν μένει κάτι άλλο, να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε τα γεμιστά μας κολοκυθάκια.
16: Πρώτα απ' όλα θα κόψουμε το κοτσάνι από τα κολοκυθάκια μας και μετά με ένα κουταλάκι ή με το ιδιαίτερο εργαλείο που βγάζουμε την ψύχα από τα κολοκυθάκια μας ή με ένα κουταλάκι του γλυκού, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σκάβουμε και να κουφώνουμε τα κολοκυθάκια βγάζοντας την ψύχα από το εσωτερικό τους. Θα κρατήσουμε μόνο τη φλίδα. Λοιπόν, στη συνέχεια, αφού τελειώσουμε με το κούφωμα από τα κολοκυθάκια, θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα ή ένα ταψί, ανάλογα που θα μαγειρέψουμε τα κολοκυθάκια μας, θα τοποθετήσουμε όλη την ψύχα που έχουμε αφαιρέσει από τα κολοκυθάκια στον πάτο της κατσαρόλας μας. Θα ρίξουμε και ένα ποτήρι νερό να καλύψουμε την ψύχα από τα κολοκύθια και στη συνέχεια θα φτιάξουμε τη γέμιση. Σε μία λεκανίτσα θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας, δηλαδή εκτός από τα λεμόνια, το αυγό και το αλεύρι. Δηλαδή θα ρίξουμε τον κιμά, το ρύζι, τον άνηθο αφού τον έχουμε ψιλοκόψει, το αλάτι και το πιπέρι. Θα τα ζυμώσουμε καλά όλα μαζί ώστε να μην υπάρχουν σβόλοι από το κιμά μέσα και να έχουν όλα ομογενοποιηθεί ομοιόμορφα. Και στη συνέχεια, αν είναι πολύ σφιχτό το μείγμα μας, προσθέτουμε και λίγο ελαιόλαδο για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο δούλευτο. Λοιπόν, αρχίζουμε και γεμίζουμε τα κολοκυθάκια μας με το χέρι ή με ένα κουταλάκι μέχρι να γεμίσουν την επάνω επιφάνειά τους. Στη συνέχεια θα τα τοποθετήσουμε τα γεμιστά κολοκυθάκια μας στην κατσαρόλα μας ή στο ταψί από πάνω από τη ψύχα που έχουμε ήδη στρώσει και μετά θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο ακόμα από πάνω τους και είναι έτοιμα να τα ψήσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε? Αν χρησιμοποιήσουμε κατσαρόλα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα καπάκι. Εάν χρησιμοποιήσουμε ταψί να τα ψήσουμε στο φούρνο θα πρέπει να τα σκεπάσουμε με λαδόκολα και αλουμινόχαρτο. Να είναι καλά σκεπασμένα ώστε να διατηρείται ο ατμός από το νερό που έχουμε ρίξει μέσα και να βράσουν καλά και να φουσκώσει το ρύζι μας και να ψηθεί ο κιμάς μας μέσα στα κολοκυθάκια μας. Αυτό θα μας πάρει η διαδικασία μαγειρέματος γύρω στα 45 λεπτά. Αφού περάσουν τα 45 λεπτά και δοκιμάσουμε και είναι έτοιμα τα κολοκυθάκια μας και ο κιμάς μας ψημένος, τότε τι έχει απομείνει? Έχει απομείνει να φτιάξουμε το αυγολέμονο. Λοιπόν, τι κάνουμε? Σπάμε το αυγό.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Ένα κιλό κολοκυθάκια, 500 γραμμάρια κιμά, 150 γραμμάρια ρύζι, ένα ματσάκι άνηθο, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, δύο λεμόνια, ένα αυγό, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και δύο κουταλιές σούπας αλεύρι.
3: Σύγγεν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα λέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα.
2: Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
4: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, 47 λεπτά μετά τις 4, 13 λεπτά πριν από τις 5. Πάμε στα τελευταία διαφημιστικά αυτής της πρώτης ώρας και επανερχόμαστε με ιατρική ενότητα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας ενότητα. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει η Γενική Γιατρός Μαγδαληνή Σιμώνη, η τακτική μας συνεργάτης στο πρόγραμμα, και βέβαια μας μιλά από την Ελλάδα. Κυρία Σιμώνη, γιατρέ, καλημέρα σε εσάς.
10: Καλημέρα σε μένα, ναι. Είναι πρωί εδώ.
4: Λοιπόν, γιατί είστε στην Ελλάδα να πούμε, και αυτός είναι και ο λόγος του σημερινού μας θέματος στην ιατρική μας ενότητα. Συμμετέχετε σε ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, όσον αφορά δηλαδή αριθμούς φοιτητών, κάμπους και ούτω καθεξής. Το συνέδριο που διοργανώνεται έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, με το λεγόμενο Artificial Intelligence, και πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορους τομείς. Επομένως, και εσείς όπως και άλλοι ιατροί από το εξωτερικό, ομογενείς, έχετε κληθεί να μιλήσετε για το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ένα εργαλείο πολύ θετικό για την υγεία. Θέλετε επομένως να μας πείτε για την ομιλία που δώσατε για αυτό το γεγονός?
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, και καλησπέρα σε σένα και σε εσάς. Το συνέδριο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει φέρει κοντά γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές, καθηγητές φιλοσοφίας, εκπροσώπους της

0: βιομηχανίας για να συζητήσουμε τις χρήσεις των εφαρμογών, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της τεχνικής νομοσύνης. Η δικιά μου η ομιλία αφορούσε την τεχνική νομοσύνη στις χρόνιες ασθένειες. Και αυτές περιλαμβάνουν καρδιακές παθήσεις, καρκίνο, διαβήτη, πνευμονοπάθεια, Alzheimer και άνοια, όπως τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, Αλέξανδρε. Έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό τώρα που φτάνουν τα χρόνια 65 και μετά και παραπάνω και ζούμε για περισσότερα χρόνια. Και από την ηλικία 65 ετών, οι περισσότεροι από 50% έχει τουλάχιστον 2 χρονικές παθήσεις. Και όταν το σκεφτούμε αυτό σαν χώρες, σαν τον κόσμο, παγκοσμίως, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δύσκολο και ακριβό για τις κυβερνήσεις να μπορούν να
1: το διαχειριστούν αυτό.
0: Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως αυτό, οι χρόνιες παθήσεις και βλέπουμε...
1: Άρα υπάρχουν κάποια εργαλεία... Και επειδή έχω δει την ομιλία σας, έχουμε συζητήσει κιόλας εκτός αέρου για την ομιλία σας, υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με την τεχνητή νοημοσύνη που παρακολουθούν την πορεία και τα δεδομένα αυτών των ατόμων, των πασχόντων, των ασθενών που πάσουν από δύο ασθένειες.
0: Έχουμε μετράει το ρυθμό της καρδιάς που είναι σε ορολόι, τα μερικά iWatch τα έχουν αυτά. Έχουμε και είναι φορετές συσκευές που είναι, μετράει το ζάχαρο κάθε στιγμή και βοηθάνε για άτομα που έχουν ζάχαρο. Και έχουμε και άλλες συσκευές που μετράνε και τις κινήσεις και εάν έχεις Parkinson, εάν κινδυνεύεις για να πέσεις και είσαι ηλικιωμένος και ζεις μόνη σου ή μόνος σου, μπορεί εάν έχει αλλάξει, εάν ας πούμε και με το περπάτημα, όταν σέρνεις τα πόδια και υπερπατάς χωρίς να μην είσαι τόσο σταθερός στα πόδια και να περπατάς σαν να θα πέσεις. Το μετράει αυτό και μπορεί να ενημερώσει και την οικογένεια και τον γιατρό και τον ασθενή και λέει, θα σας πει ότι προχωράει ας πούμε το Parkinson ή προχωράει η ασθένεια. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοια είδη, αλλά δεν συνδέονται εύκολα με τα συστήματα του γιατρού, γι' αυτό και ο γιατρός ακόμα δεν μπορεί να τα δει, μόνο ο ασθενής μπορεί να τα δει. Είναι πολύ λίγα που μπορούν να επικοινωνήσουν με ας πούμε τον γιατρό. Τώρα υπάρχει το iWatch, το ρολόι που μετράει τους παλμούς της καρδιάς και μπορεί να κάνει διάγνωση για αριθμία που το λέμε atrial fibrillation, που είναι το πιο συχνό και το πιο και κινδυνεύει.
1: Κολπική μαρμαριγή που λέγεται στα ελληνικά.
0: Ναι, και εκεί ο κίνδυνος είναι για εμβολές.
1: Για εγκεφαλικά επεισόδια. Για
0: εγκεφαλικά επεισόδια, ακριβώς.
1: Ναι, το ζήτημα αυτό... είναι αυτό που λέτε κιόλας και με την ομιλία σας, που είπατε μάλλον με την ομιλία σας, είναι ότι καλά όλα αυτά τα βοηθήματα, καλές όλες αυτές οι συσκευές, αλλά δεν είναι πανάκια. Έτσι, δεν
0: είναι πανάκια, όχι. Και όταν σκεφτούμε, και αυτό που έλεγα και χθες, είναι ότι όταν σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πληθυσμό να μην έχει τις παθήσεις και να μην φτάσουν σε τέτοιο σημείο και όταν τις κάνουμε και διάγνωση, πώς να κρατήσουν την υγεία τους σε κάποιο επίπεδο που δεν προχωράει η αρρώστια, είναι πάντα πάμε πίσω στα συνηθισμένα που λέμε. Ναι. Να κάνεις άσκηση καθημερινώς, να κόψεις το τσιγάρο, να προσέχεις το αλκοόλ, να μην τρως παραπάνω και να μην έχεις παχυσαρκία. Αυτά είναι τα κύρια πράγματα.
1: Ακόμα επομένως η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μας βοηθήσει με αυτά και τα βασικά. Τώρα για να κλείσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, επομένως γιατρέ, και βάσει και της δικής σας εμπειρίας εκεί πέρα, υπάρχει κάποιο θέμα που σας έχει κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τα θέματα υγείας?
0: Ναι, αυτό που έχουμε μάθει και αυτό που συζητάμε και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουν συμφωνήσει, οι ερευνητές και οι καθηγητές σαν εμένα, Και οι γιατροί που είναι, έχουν και παθολόγοι που βλέπουν και τους ασθενείς. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο. Δεν είναι ότι θα μας καλύψει όλα τα προβλήματα. Και ενώ υπάρχει...
1: Τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Τουλάχιστον όχι στο άμεσο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο απότερο μέλλον. Ναι.
0: Και το άλλο που λέμε ότι πρέπει να είναι πάντα ανθρώπινα συστήματα που πρέπει να κυβερνάνε και όχι τα τεχνικά συστήματα.
1: Ναι. Και με αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα να ολοκληρώσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσουμε για τον πολύτιμο χρόνο σας και βέβαια να σας ευχηθούμε καλή επάνωδο στην Αυστραλία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να κλείσουμε μουσικά με Αντώνη Ρέμο. Τι ήμουνα για σένα.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 5 θα σας κρατήσουμε στη ροφιά με μια ώρα καλής ελληνικής μουσικής. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

0: BS. Music.
1: Και τώρα απολαύστε μια ώρα γεμάτη μουσική για το Σαββατοκύριακό σας.
2: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
3: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και πάλι καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο Αλεξάνδρος Λογοθέτης, και συνεχίζουμε τώρα με τη δεύτερη ώρα του προγραμματός μας στο γραμμόφωνο του Σαββατοκυριακού. Μία ώρα μόνο με καλή ελληνική μουσική από το χθες μέχρι το σήμερα. Θα ακούσουμε τραγούδια από τον Νίκο Παπάζογλου, τον Κώστα Μακεδόνα, την Μαρινέλα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Νίκο Πορτοκάλογλου και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Να ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Όλο για σένα τραγουδώ. Αχ, να μπορούσα μες στη θλίψη

0: Περνάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της δεύτερης ώρας της εκπομπής και επανερχόμαστε με πολύ περισσότερη μουσική. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Audio.
6: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
7: Λέω τη Αυταλία. Τρεμπέχαλαμε.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
12: hai. Far from the partisan politics.
6: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
5: sbs.com.au/audio.
13: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
14: Έτοιμοι να πούμε πέρα στους περακάμπους.

Οι επιτυχίες που γνωρίζετε από το χθες και το σήμερα στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Πάμε τώρα σε μερικά ακόμη μηνύματα του σταθμού και αμέσως μετά πολύ περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
6: Μουσική από το χθες και το σήμερα. Στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: SBS Greek.
1: Ακούστε τα podcast μας στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του SBS Audio
0: ή όπου βρίσκετε τα podcast σας. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Ακούτε το γραμμόφωνο του Σαββατοκύριακου. Περνάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με περισσότερα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
6: Καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το 2ωρο σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Από τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS, ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο και να είστε πάντα καλά.